περιστάω τη φόνο θα την τώρα με την καμφωνώ κατώ ουμάσι καν κατώ ουγέμ φτούνα άκη για φαφιε φύε το φρατακιέ η τελεό τελάτιό εμμολιά του για φκά μου αμουλελε φούλια τε αρνέ ο φάτου τε ακουάου αλλο φάτου